για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου.

πώς. Πώς να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα, ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις, γαλανέ.

γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο

0: και ζήσε το ταξίδι.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα.

10 φορές το πέρασε. Ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζει στο σαρ.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: Μέντα 88.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ.
1: Οκ, τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Είμαι η Ελένη Τσαλιγόπη.

0: καφέ. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αφού ξεπεράσαμε το 3 και 13, είμαστε πανέτοιμοι να παλέψουμε για το 4 και 14. Και εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 6, στο κέντρο της εβδομάδας και σχεδόν, ακριβώς μάλλον, στο κέντρο του Οκτώβρη. Όλα σωστά συντονισμένα είναι στις ζωές μας, αλλά και στα ραδιοφωνά μας. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα, καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Να σας πω ότι έχουμε τα τραγούδια της ζωής μας, τα οποία, εντάξει, μερικά είναι λιγάκι πιο αγαπημένα από όλα τα υπόλοιπα και μερικοί καλλιτέχνες είναι λιγάκι πιο αγαπημένοι από όλους τους υπόλοιπους. Μια τέτοια κατηγορία είναι και η Pix Lux, όπου έχουμε αποφασίσει να τους κάνουμε icons. Τα Menta Icons είναι αυτά τα αφιερώματα τα οποία μπορείτε να αναζητήσετε στο site μας, αλλά και εκεί ακριβώς θα ψηφίσετε τα 10 αγαπημένα σας τραγούδια για να κερδίσετε και ένα iPhone 18 Pro. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά γίνονται στο site μας, menta88.gr. Καλημέρα μας λοιπόν, Menta το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10.

Έχουμε ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση για την πολύ σπουδαία κλήρωση, την οποία την περιμένουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Την κλήρωση αυτής της Παρασκευής για το Μέντε Ταξίδι στη Λισαβόνα. Στις 8 η ώρα το πρωί έρχεται και η λέξη που σε ταξιδεύει. Δεν θα χρειαστείτε κάτι άλλο. Μόλις την ακούσετε, θα πάτε στο site μας, θα τη συμπληρώσετε στη φόρμα συμμετοχής και μετά θα φύγετε. Αυτή ακριβώς είναι η διαδικασία. Αν θέλετε να πολλαπλασιάσετε τις συμμετοχές σας, θα πάτε και θα κάνετε υπενθύμηση, να βαράει υπενθύμηση το κινητό για την ακρίβεια, κάθε 2 ώρες. Δηλαδή από τις 8 μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε 2 ώρες. 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Η κλήρωση λοιπόν, όπως είπαμε, θα γίνει αυτή την Παρασκευή και αυτό το ταξίδι είναι για 2 άτομα, για 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα με το Βλασόπουλο Travel και με μια ολοήμερη εκδρομή μέχρι τη Σύντρα. Ωραία είναι. Ωραία είναι έτσι να ξεκινάει το φθινόπωρο. Ξεκινάμε όμως και τις μέρες μας εδώ, λιγάκι πιο όμορφα από τις υπόλοιπες. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης για να βάλουμε και ένα σηματάκι στο ημερολόγιο για την άλλη Τρίτη, 9 η ώρα το βράδυ. Το ξέρετε, έτσι. Την πήρατε την πρόσκλησή σας για το Mental Live στο Οδείο των Αθηνών. Mental Live με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Αυτή τη φωνή την οποία θέλουμε να μοιραστούμε και τις ιστορίες της, αλλά και αυτή τη νέα γενιά δημιουργών που ανεβαίνουν στη σκηνή του Mental Live και μας δίνουν την ευκαιρία να ξανακάνουμε αυτό που ξέρουμε πολύ καλά εδώ και καιρό. Να αγκαλιαζόμαστε, να ενώνουμε τις φωνές μας, να τραγουδάμε με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Αν θέλετε να ζήσετε λοιπόν και εσείς αυτή την εμπειρία, για ακόμη μία φορά, την εμπειρία του Mental Live, θέλετε μία πρόσκληση, την οποία χωρίς χρέωση θα την παραλάβετε από το site μας, mental88.gr. Εκεί είναι η φόρμα συμμετοχής, εκεί κερδίζετε τις διπλές προσκλήσεις και στο mail που θα καταχωρήσετε θα σας έρθει μετά την εκπομπή η προσωπική σας πρόσκληση. Mental Live, αυτές οι ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Βιβί Παπαστάθη, μέχρι και τις 10. Καλημέρα μας.

Βρε, τι ωραίος χειμώνας ήρθε. Τώρα εντάξει, δεν είναι και το ψοφόκριο του χειμώνα, αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία κρύα πρωινή μέρα, η οποία αυτή είναι αυτή που ξημέρωσε, στο κέντρο ακριβώς του Οκτώβρη, στο κέντρο ακριβώς της εβδομάδας. Εμείς είμαστε εδώ λιγάκι με τις ομπρέλες, τα ανοράκτα, αδιάβροχα, τις κουκούλες. Βεβαίως έχουν μακρύνει τα μανίκια. Καλημέρα. 8 λεπτάκια ακριβώς μετά τις 7. Μέντε 88 παίζουν τα δικά μας τα ραδιόφωνα. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα. Ωραία μέρα για χουζούρι είναι αυτή. Και είναι οι ιδανικές συνθήκες. Απλά είναι λάθος μέρα. Έπρεπε να είναι Κυριακή. Να είμαστε Κυριακή, 7 η ώρα το πρωί, να λέμε: όχι εσύ θα πας να φτιάξεις τον ελληνικό καφέ, το μυρωδάτο τον πρωινό. Όχι εσύ, όχι εσύ. Η διαφωνία τέλος πάντων να μπορούσε να έχει φύγει με συνοπτικές διαδικασίες, ο καθένας να φτιάχνει τον καφέ του δηλαδή. Και μετά να απολαμβάναμε στη θαλπορή του σπιτιού μας αυτό το ωραίο, το πολύ πολύ ωραίο χειμωνιάτικο πρωινό. Όχι, εντάξει, okay. Επανέρχομαι. Ωραία βροχή θα έχει και η αλήθεια είναι ότι θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν ζούμε σε μια πόλη η οποία είναι αρκετά φιλόξενη σε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Και βροχές και καταιγίδες περιλαμβάνει το μενού σήμερα. 19 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης μας. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα, να είμαστε καλά. Ο Γερβάσιος, έλα τώρα. Υπάρχει Γερβάσιος που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια σας πολλά.

0: ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους στο menta88.gr και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro.
1: Τις παλιές αγάπες.
0: Menta Icons με τους Pix Lux στο menta88. Menta 88.
2: Menta. Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ωνάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια.
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
13: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό?
16: Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
17: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σιριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ.

0: 5 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
1: Μια φωνή που θέλεις να γνωρίσεις. Μια βραδιά που θέλεις να μοιραστείς. Menta Live με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Menta Live. Η Μαριάννα Κατσιμίχα μας συστήνει το δικό της μουσικό κόσμο με μια φωνή γεμάτη ευαισθησία και χαρακτήρα. Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Οδείο Αθηνών. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Menta 88. Menta Live. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα.
2: Είμαι η Χάρης Αλεξίου και είσαι στο

Και ίσως είναι τα πρώτα ομορφόλογα της μέρας. Τα πρώτα ομορφόλογα της Τετάρτης. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος εδώ τα είπε. Τα έγραψε μάλλον, τα είπε ο Γιάννης Πουλόπουλος. Και εμείς είμαστε εδώ να τα απολαύσουμε ένα-ένα. Βρε καλημέρα, καλημέρα. Μιλώντας για ομορφόλογο, το ξεκόλλησα παιδιά το χαρτάκι από το ημερολόγιο τέτοια ώρα. Είναι η αλήθεια είναι ότι αυτό το τετράστιχο είναι σήμερα πολύ συναισθηματικό. Είναι πολύ, πολύ, πολύ ζεστό. Ακριβώς ό,τι θέλουμε σε αυτή την υπέροχη βροχερή φθινοπορεινή μέρα. Λοιπόν, παίρνω βαθιά ανάσα, μαζευτείτε, θα παγγείλω και. Όλοι ζητάνε στη ζωή κάποιον που να τους νιώσει, που να αγαπάει αληθινά χωρίς να μετανιώσει. Και αυτό θα μπορούσαμε, παιδιά, να το πάμε και παραπέρα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να του βάλουμε καλά δύο τετράστιχα ακόμα και να γίνει η πρώτη χειμερινή επιτυχία τη σεζόν, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Εντάξει, θα το βρούμε, παιδιά, θα το βρούμε. Θα τους βάλουμε νότες και θα τα κάνουμε, θα τον κάνουμε το χρυσό δίσκο. Καλημέρα, καλώς βρεθήκαμε στον αέρα του Μέντε 88, αν συντονιστήκατε τώρα. Προσοχή, βεβαίως, προσοχή. Έχει αέρα, έχει κίνηση, έχει. Πολλά πράγματα η σημερινή ημέρα. Οπότε λίγο προσοχή, λίγο λιγάκι περισσότερο ένταση στα ραδιόφωνά μας. Και φιλιά παιδιά, παιδιά φιλιά, πολλά φιλιά, αυτά της καλημέρας. Αλλά επειδή πρόχειρα έχω της καληνύχτας, ας ακούσουμε τις νότες του Χρήστου Νικολόπουλου, της Λίνας Νικολακοπούλου τα λόγια και τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: Κάτι ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Αυτό θα επικαλεστούμε, το σασμό, σε όλη τη διεθνή κοινότητα, σε όλη την παγκόσμια διπλωματία, για την κυρία Κίμπερλι, η οποία καταλαβαίνετε ότι το πόσο μεγάλο μάλλον κόπο έκανε αυτή εδώ η εκπομπή να εδρεωθεί εκεί πέρα στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Δεν τα καταφέραμε, παιδιά, δεν τα καταφέραμε, αλλά και αυτή δεν έκατσε λιγάκι ήσυχη. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία βγαίνουν κατέρωθεν. Αυτή λέει ότι δεν θα αφήσω ψευδείς κατηγορίες να με καθορίσουν. Η αλήθεια είναι όσοι τον παρακολουθούσαμε, και όχι κατά πόδες κιόλας, ξέραμε, ρε παιδάκι μου, ότι δεν είναι ακριβώς διπλωματική αντιπρόσωπος αυτή που μας ήρθε εδώ. Από την άλλη μεριά, και η αντίδραση του Τραμπ για την κυρία Κίμπερλι είναι ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε, λέει, με το γιο μου πριν από πολύ καιρό. Πριν από 3 χρόνια ήταν στις οικογενειακές φωτογραφίες. Ήταν πρωίνα ραβωνιαστικιά. Τέλος πάντων, είναι 339 ημέρες που η κυρία Κίμπερλι κόσμησε με την παρουσία της στην χώρα μας, αυτήν εδώ την πόλη. Θα ζήσουμε, θα τη θυμόμαστε βέβαια σαν έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε, έκανε το σαματά του και έφυγε, αλλά εμένα θα μου λείψει, αλήθεια θα μου λείψει, και γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα, όχι δεν θα σας πω τι αποφάσισα, απλά θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, έτσι για τη μελαγχολία της ημέρας, του αποχαιρετισμού.
2: Πίσω από το φως της μουσικής

Όχι τίποτα άλλο, να επενθυμίσουμε ένα στον άλλον ότι η μόνη λύση, παιδιά, είναι να πάρουμε τα βουνά. Εκεί πέρα που θα ανοίξουν τα πνευμόνια μας από το οξυγόνο, να φύγει τέλος πάντων, να φύγει λιγάκι το μυαλό. Μέχρι να κάνουμε αυτή την απόφαση πραγματικότητα, ας έρθει εδώ πέρα η Μελίνα Κανά με το τραγούδι της, ας έρθει το τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου επί προκειμένου και να ονειρευόμαστε αυτό, να παίρνουμε τα βουνά. Ο κάθε τρεις και λίγο. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι μια τέτοια μέρα που θα επικαλεστούμε τα βουνά αρκετές φορές. Ήδη υπάρχουν αρκετά ατυχήματα, αρκετά συμβάντα στο δρόμο. Τα περισσότερα, όπως ίσως μπορείτε να φανταστείτε, στην κάθοδο του Κηφισού, αλλά και στην άνοδο έχει πρόβλημα μεγάλο. Επίσης, ατυχήματα αυτή την ώρα και στο κέντρο της Αθήνας, μπροστά στο Σύνταγμα, στην πλατεία Συντάγματος. Κάτι έχει συμβεί στην Βασιλίση Αμαλίας. Κίνηση επίσης και στην περιφερειακή του Ημιτού. Εντάξει, είναι μια τέτοια μέρα. Είναι μια τέτοια μέρα. Και ποια μέρα είναι αυτή? Είναι το πρωινό της Τετάρτης, όπου περιμένουμε και βροχές και καταιγίδες και 19 βαθμούς Κελσίου σε όλο το λεκανοπέδιο. Το αξεσουάρ που θα φορεθεί είναι ομπρέλα, είναι αδιάβροχο, είναι κλειστά παπούτσια, είναι χειμωνιάτικο, όχι ακόμα, δεν είναι χειμωνιάτικο, είναι αρκετά καλό φθινοπορεινό. 9 λεπτάκια λοιπόν μετά τις 7.30, Μέντα 88 και Μέντα το πρωί. Καλημέρα, Βιβί Παπαστάθη, μέχρι και τις 10.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Με την άδειά σας. Αποδεδειγμένα ένας δικός μου άνθρωπος, ο οποίος ξύπνησε μόλις τώρα, με τη σωτηρία της ψυχής, και μου γράφει στο μήνυμά του: μα τι ωραία να ξυπνάς με τη σωτηρία της ψυχής. Καλημέρα, Βιβίκα μου, πώς είσαι? Καλά, είμαι, πανούλη μου. Μου λείψες. Αυτά θέλω να σας πω ότι είναι τα δικά μου πολύ, πολύ πολύτιμα. Τα δικά μου πολύτιμα, τα οποία τα μοιραζόμαστε εδώ καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10, μέντα το πρωί, στο ξημέρωμα μιας χειμωνιάτικης, άκρους φθινοπορεινής ημέρας. Αυτή είναι η σωτηρία της δικιάς μας της ψυχής. Λοιπόν, είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, περιμένουμε τις τελευταίες συμμετοχές για το Μέντε Ταξίδι στη Λισαβόνα, το οποίο το κληρώνουμε την Παρασκευή, τώρα μεθαύριο. Έρχεται η λέξη που σε ταξιδεύει ακριβώς στις 8, οπότε θα την καταχωρήσετε στο site μας, στο mente88.gr, και μετά φεύγετε για 4 μέρες με την υπογραφή του Βλασόπουλου Στράβελ, ένα υπέροχο Μέντε Ταξίδι που έχουμε φτιάξει για τη Λισαβόνα. Mente88.gr για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για τις δηλώσεις συμμετοχής. Και από την άλλη μεριά έχουμε και το προωθητικό μήνυμα με τη Διαμαντής Μασού της ΑΕ, που γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάμε τις τιμές μόνο στα σούπερ μάρκετ Μασούτης, με τρόφιμα, με φροντίδα και καθημερινές λύσεις, με την υπογραφή που εμπιστευόμαστε, όπως είπαμε, 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές στιγμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, λοιπόν, ποιότητα και οικονομία μαζί. Καλημέρα, λοιπόν, Μέντε 88, Βιβί Παπαστάθη μου μέχρι και τις 10. Και επειδή ξυπνήσαμε έτσι πάρα πολύ γλυκά, πρέπει να βρήκα και εδώ έξω από το παράθυρο 2-3 οχήματα, οι οδηγοί των οποίων χασμουριόντουσαν ακόμα. Και τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Δυναμώνουμε, παιδιά, δυναμώνουμε. Ξεκάθαρα. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
10: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Οικογένεια Adams, το musical.
10: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
11: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Καλώς τη.
13: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
12: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
13: Σου έφερα κέικ.
14: Γεια σας.
13: Ο κύριος?
12: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
13: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
15: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
17: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr.
14: θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
18: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
19: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
20: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
21: Μέντα 88.
22: Η ώρα είναι 8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι έκπληξη. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

Θέλω να σας πω ότι η εκπομπή σήμερα έχει δημιουργηθεί με έναν τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι λιγάκι πιο εσωτερική, να είναι λιγάκι πιο σκεπτική. Και δεν είναι τίποτα, είναι και η συννεφιά που έχουμε πάνω από τα κεφάλια μας. Αυτός ο υπέροχος θυμωμένος γκρίζος ουρανός. Εντάξει, άμα πληρώνεις κάτι παραπάνω σε τέτοιες συνθήκες. Ναι, είδατε τι ωραία πράγματα γίνονται εκεί πάνω. Και όλα αυτά για την πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία που έχουμε για την κυρία Κίμπερλι, η οποία μετά από 339 ημέρες εδώ. Βε παιδιά, ούτε παρέλαστε θα κάνει την 28 Οκτωβρίου. 339 κάθισα και τις μέτρησα από τότε που ήρθε. Μας φεύγει. Και εμείς ξέρετε ότι εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, την κυρία Κίμπερλι, την είχαμε κορώνα στο κεφάλι μας πριν έρθει ακόμα. Είχαμε διαβάσει το βιογραφικό της και την είχαμε πώς και πώς. Αχ, άλλη συμφορά να μην ζήσουμε αυτό το χειμώνα. Καλημέρα, καλημέρα. Πρέπει λιγάκι να αλαφρύνουμε την πραγματικότητα, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει. Και η κυρία Κίμπερλι για μας ήταν βάλσαμο. Εντάξει, θα βρούμε κάτι άλλο, δεν μπορώ να πω. Θα την ακολουθούμε και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού που θα πάει. Δεν θα χαθούμε. Αυτό έχω να σας πω. Καλημέρα μας. 10 λεπτάκια μετά τις 8. Μέντε 88 παίζουν τα ραδιόφωνά μας. Βιβί, Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα και πολλή κίνηση στους δρόμους και βροχή και καταιγίδα και 19 βαθμοί Κελσίου σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Αν υπάρχει κάποια λογική την οποία μπορούμε να βρούμε, ψάξτε την κι εσείς. Μήπως τη μοιραστούμε. Καλημέρα.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στιγμή.

0: τραγούδια που θυμάσαι.
1: Γιατί έπαψες, αγάπη.
0: Και υπάρχουν τραγούδια που τα έχεις ζήσει.
1: Τις παλιές αγάπες που μη μιλάς.
0: Μεν τα Icons με τους Pix Lights.
1: Σε λάθος σώμα.
0: Μπες τώρα στο menta88.gr. Ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Η Pix Lux στα Menta Icons.
2: Menta 88.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
5: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
6: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
5: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
6: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
5: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρόνε σοφά.
9: Σόλο διβάνι,
8: δι κουαλίτα.
10: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
11: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
10: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
12: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
10: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
13: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
10: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
15: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
16: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
15: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
16: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
15: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
16: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
15: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
16: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
17: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
18: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ.

0: Αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
3: Μια φωνή που θέλεις να γνωρίσεις. Μια βραδιά που θέλεις να μοιραστείς. Μέντα Live με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Μέντα Live. Η Μαριάννα Κατσιμίχα μας συστήνει το δικό της μουσικό κόσμο με μια φωνή γεμάτη ευαισθησία και χαρακτήρα. 3η 20 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Οδείο Αθηνών. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88. Μέντα Live. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα.
4: Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη και είσαι στο Μέντα 88.

Εντάξει, είναι κάποια τραγούδια τα οποία ακούγονται διαφορετικά με αυτή τη συννεφιά, με αυτό το φθινόπωρο έξω. Και αυτό το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου νομίζω ότι ακούγεται ακόμα πιο δυνατά, ακόμα πιο έντονα. Ήταν βεβαίως η Χάρης Αλεξίου στη δεύτερη εκτέλεση του τραγουδιού. Την πρώτη εκτέλεση νομίζω ότι δεν θα την ακούσουμε και ποτέ, γιατί αυτό δεν ξέρω, μπορεί να την ξέρετε την ιστορία. Ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης, σύμφωνα με μαρτυρίες, που προοριζόταν να πει πρώτος το συγκεκριμένο τραγούδι. Κάτι χάλασε στην πορεία τέλος πάντων και το είπε ο ίδιος ο Σαββόπουλος. Φανταστείτε τώρα αυτό το αριστούργημα με τη φωνή του Καζαντζίδη. Άλλα να τα φανταζόμαστε όμως, άλλα να τα ζούμε, έτσι δεν είναι? Οι Pix Lux έχουν ένα τεράστιο ρεπερτόριο που έτσι κι αλλιώς το έχουμε ζήσει. Γι' αυτό λοιπόν τους έχουμε κάνει και icons. Μένε τα icons με τους Pix Lux. Ψηφίστε και εσείς τα αγαπημένα σας τραγούδια, 10 τον αριθμό, και κερδίστε και ένα iPhone 18 Pro. Όλη η διαδικασία αλλά και τα προηγούμενα αφιερώματα Μένε τα icons βεβαίως στο site μας menta88.gr. Βιβί. Εδώ, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λοκάκια στον αέρα και τρελή και αδέσποτη μερικές φορές. Εναρμονίζονται όλα αυτά τα επίθετα με μένα. Και σήμερα, γιατί όχι. Καλημέρα, καλημέρα.

Μα τι ωραία, Αλεξούλα, σε ευχαριστώ, σε αγαπώ, καλημέρα. Τι όμορφα πράγματα είναι αυτά τα οποία έρχονται σε αυτό το υπέροχο φθινοπωρινό πρωινό του Οκτώβρη. Μέντα 88 και μέντα το πρωί, με αρκετή κίνηση στους δρόμους και αρκετά συμβάντα. Δεν θα μιλήσω για την κίνηση, θα μιλήσω όμως για την κίνηση από ένα άλλο πρίσμα. Υπάρχει ένα παρατηρητήριο κινητικότητας της Αθήνας. Αυτό είναι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία δόθηκαν πριν από λίγο στην δημοσιότητα, τα στοιχεία του τελευταίου 9 μήνου, δηλαδή από την αρχή του χρόνου μέχρι τώρα, μέχρι και τα τέλη Σεπτέμβρη. Λοιπόν, τα οχήματα, λέει, στις λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας, στις πιο busy, που λέμε στα ελληνικά, δρόμους του λεκανοπεδίου, κατά μέσο όρο η ταχύτητά τους είναι 18 χιλιόμετρα την ώρα, στην Κηφισίας ειδικά, 18 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ είναι, άμα μου πεις. Γιατί έτσι όπως βλέπω εγώ τώρα την άνοδο της Κηφισίας, ούτε 8 χιλιόμετρα την ώρα δεν είναι. Λοιπόν, η νευροχερία έτσι κι αλλιώς αυτή εδώ η μέρα, έτσι και αλλιώς κάθε φορά που βρέχει στο λεκανοπέδιο, τα πράγματα είναι λιγάκι ζόρικα και θα συνεχίσει να βρέχει μέχρι το βράδυ και θα έχουμε και καταιγίδες και 19 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Αλλά θα κοιτάξουμε λιγάκι το Σάββατο σε αυτό το προωθητικό μήνυμα που θα έχει 17 ο Οκτώβρης, για να συναντηθούμε στο The Ellinikon Sports Park, που θα μετατραπεί σε ένα χώρο γεμάτο ενέργεια, κίνηση, χαλάρωση και θετική διάθεση. Η ώρα έναρξης είναι 4 το απόγευμα, 3.30 θα συμμαζευτούμε δηλαδή. Είσοδος είναι ελεύθερη, συμμετοχή στα αθλητικά προγράμματα μόνο με σειρά προτεραιότητας και όλο αυτό θα είναι μια ολοκληρωμένη wellness εμπειρία για όλους μας. Με ελεύθερη είσοδο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και από το Ellinikon να περάσουμε πάλι στο Φάληρο εδώ, στο στούντιο του Μέντα, και από το στούντιο του Μέντα να πάμε λιγάκι πιο κάτω. Α, μπράβο. Σταματάμε Αίγυπτο. Αρκετά παρακάτω, έτσι. Εκεί για ψώνια, στην αγορά του Αλ-Χαλίλη.

0: Καλώς τους, καλημέρα. Αν συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας, είμαστε πανέτοιμοι να σας δώσω και περισσότερες πληροφορίες για το Mental Live της ερχόμενης Τρίτης, 20 του μήνα. Βεβαίως θα μαζευτούμε. Βεβαίως θα είμαστε εκεί για να ενώσουμε τις φωνές μας, να ενώσουμε τη βραδιά μας, να μοιραστούμε μια εμπειρία Mental Live. Καλεσμένοι είμαστε της Μαριάννας Κατσιμίχα. Αυτή θα ανέβει πάνω στη σκηνή από τη νέα γενιά των δημιουργών, από τις πολύ πολύ ωραίες χαρακτηριστικές φωνές και από κάτω εμείς θα τις συνοδεύουμε απλά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, 9 η ώρα το βράδυ, στο Οδείο των Αθηνών. Χορηγός μας είναι η ΔΕΗ. Και αν θέλετε να ζήσετε και εσείς την εμπειρία να έρθετε μαζί μας, εδώ είμαστε. Mental88.gr. Προσκλήσεις σας περιμένουν εκεί και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και η κλήρωση γίνεται μετά από κάθε εκπομπή. Και όλοι οι νικητές λαμβάνετε την προσωπική σας πρόσκληση με προσωπικό email από αυτό που έχετε δηλώσει. Καλημέρα λοιπόν, καλό φθινόπωρο. Έρχονται εδώ πέρα κάτι εικόνες στο Viber του σταθμού. Βρε εσείς, να σας πω κάτι. Θα το ξαναπώ δηλαδή, το έχω πει πολλές φορές. Είστε οι καλύτεροι πρωινοί φίλοι όλου του κόσμου. Ένα βήμα το οποίο έγινε τραγούδι, μια τυχαία βόλτα σε ένα βιβλιοπωλείο και το αποτέλεσμα ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Βασίλη Παπακωνσταντίνου.
1: Μπροστά σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

πιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας, γυρνάει και ζητά τη ζεστασιά σου.

καινούρια με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα

που εμείς αυτές τις μαχαιριές τις αντιμετωπίζουμε σαν πισόπλατες αγκαλιές. Και αυτό ένα ποίημα το οποίο έγινε τραγούδι, το ποίημα της Λένας Παπά, τραγούδι για το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, εδώ στον αέρα του Μέντα 88. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 9, για να πάμε στο προωθητικό μήνυμα, να μιλήσουμε για τον κίνδυνο της δυστρεψίας. Και όταν αυτός υπάρχει, η στοχευμένη διατροφική υποστήριξη βοηθά τους αγαπημένους μας να ζουν καλύτερα. Τα ειδικά θεραπευτικά σκευάσματα Fortimel είναι διατροφικός σύμμαχος. Μια διαφορετική ιδέα είναι να τα προσθέσετε στις αγαπημένες σας συνταγές, εμπλουτίζοντάς τες με πρωτεΐνη και ενέργεια. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς σκοπούς και για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΤ και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, θα πληκτρολογήσετε εδώ σε varos.gr. Και βεβαίως τα προϊόντα Μασούτης εδώ, δηλαδή τα Mr. Grand και Special Selection, αυτά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που κάθε πρωί βρίσκονται εδώ να μας θυμίζουν ότι ο Μασούτης σημαίνει εμπιστοσύνη. 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα. Καλημέρα λοιπόν, Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Που την πολύ μεγάλη δουλειά την έχουν πιάσει τα τραγούδια. Εμείς είπαμε, λόγια του αέρα και μόνο.

0: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντε ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντε ταξίδι στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντε 88.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: γιαγιά μου, τι έχεις?
1: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
0: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
1: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
0: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
1: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
0: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
2: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με το γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι?
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
7: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
12: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
14: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο Θέατρο Δίπυλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
13: Καλωσόρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
14: Από 29 Οκτωβρίου στο Θέατρο Δίπυλων. Προπόληση more.com.

Και πάντα και ήταν και είναι και θα παραμένει ο σωστός τρόπος, ο σωστός λόγος για να είναι κάποιος βιαστικός. Να πάει να συναντήσει την αγάπη του, να πάει να συναντήσει την καρδούλα του, να πάει να συναντήσει τον άνθρωπο της επιλογής του, τον άνθρωπο της ζωής του, τους ανθρώπους της ζωής μας. Κλείνω και έρχομαι, ο Δημήτρης Μητροπάνος και ο Νίκος Πορτοκάλλογλου, στο ξεκίνημα του πρωινού για μας, τη 14η μέρα του Οκτώβρη. Είμαστε γεροί, είμαστε δυνατοί, είμαστε και σωστά συντονισμένοι. Αυτή η συννεφιά πάνω από τα κεφάλια μας, αυτός ο ήλιος, ο οποίος δεν νομίζω να βγει σήμερα εδώ στο λεκανοπέδιο, αλλά προσωπικά δεν θα με χαλάσει καθόλου, γιατί μου είχε λείψει αυτή η φθινοπορεινή συνθήκη. 19 βαθμούς σήμερα περιμένουμε στο κέντρο της Αθήνας, με βροχές και με καταιγίδες και με σχεδόν χειμωνιάτικο καιρό, που αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε και πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Υπάρχουν ατυχήματα στην Αττική Οδό, στον Κηφισό, στην Κηφισία, στην κάθοδο της Κατεχάκης, στις πολυτεχνικές σχολές, απέναντι δηλαδή από το Μετσόβιο, κάπου εκεί πέρα είναι αυτό. Επίσης πολλά πολλά προβλήματα αναδιαστήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, αλλά και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Κατάλαβες? Τα ξέρουμε όλα αυτά, τα ξέρουμε. Τα αντιμετωπίζουμε, προσπαθούμε κάθε φορά. Οι μεγάλες ανάσες έρχονται με τα τραγούδια. Αυτή είναι η ασφάλειά μας. Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10.

0: παιδιά.
1: Ποια τραγούδια των Pix Lux έχει ζήσει?
2: Μοναξιά μου όλα.
1: Ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους στο menta88.gr και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro.
2: Τις παλιές αγάπες.
1: Menta Icons με τους Pix Lux στο menta88.
2: Φύγαν στις φυλιές.
1: Μέντα 88.
3: Μέντα.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Ο κόσμος που φαντάστηκες, ο θαυμαστός καινούριος κόσμος, ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
6: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο Θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
5: Καλωσόρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
6: Από 29 Οκτωβρίου στο Θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.
7: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
8: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
9: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
10: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
9: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
11: Πώς είπατε?
12: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
13: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
15: Η Move Umbrella, η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο, να

0: Κοιτάξουν ψηλά με μια μόβ ομπρέλα σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους όσο διαφορετικοί και αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πορεία. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Με μια μόβ ομπρέλα εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
4: Μια φωνή που θέλεις να γνωρίσεις. Μια βραδιά που θέλεις να μοιραστείς. Mental Live με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Mental Live. Η Μαριάννα Κατσιμίχα μας συστήνει το δικό της μουσικό κόσμο με μια φωνή γεμάτη ευαισθησία και χαρακτήρα. Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Οδείο Αθηνών. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88. Μέντα Live. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Είμαι ο Πάνος Μουζουρέκης και είσαι στο Μέντα 88.

με τρώει κοινό που με σώζει. Είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Ό,τι και να πω κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν

ιστορίες γλιστρούν, λόγια και εικόνες. Κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρνό.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος για εκείνον τον λαϊκό ήρωα, ο οποίος έτρωγε πάντα ξύλο, όπως θυμάστε στο θέατρο Σκιών. Ήταν αυτός ο οποίος έλεγε το υπέροχο, αυτό πως απόψε θα φάμε, θα πιούμε και νηστική, θα κοιμηθούμε. Ήταν αυτός ο οποίος έκανα πάρα πολύ καιρό να καταλάβω τι εννοούσε με την ατάκα «Τα δώσε με τα σκουπίδια, περάστε αύριο». Όταν διορίζουν κάπου κάποιον και θέλει να ξεφορτωθεί κόσμο, τέλος πάντων, κάτι τέτοιο λέγανε. Σε μια Ελλάδα η οποία δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ από αυτή του Καραγκιόζη, απλά υπάρχει λίγο χρυσόσκονη παραπάνω τώρα πια. 23 λεπτάκια μετά τις 9, πάντα σωστά συντονισμένοι στα τραγούδια και στις μουσικές μας. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα καθημερινά. Τα τραγούδια τα ωραία, τα δικά μας, τα τραγούδια της καρδιάς μας. Βεβαίως τα έχουμε ζήσει όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό και εμείς εδώ έχουμε αποφασίσει να τα κάνουμε icons. Μεν τα icons αυτή τη φορά με τους Pix Lux. Αν θέλετε ψηφίζετε τα 10 αγαπημένα σας και αν θέλετε κερδίζετε και ένα iPhone 18 Pro. Όλες οι πληροφορίες, όλη η διαδικασία της ψηφοφορίας αλλά και όλα τα προηγούμενα αφιερώματα στο menta88.gr.

Όταν το βελάκι του έρωτα σε χτυπήσει και χτυπήσει και πισόπλατα κιόλας, να κάτι τέτοια όμορφα λόγια γράφεις, κάτι τέτοια όμορφα λόγια ερμηνεύεις. Αν είσαι όμως κάτοικος της Πάτμο και έχεις καταλάβει μάλλον ότι τα τραγούδια δεν φτάνουνε, το κάνεις και γκράφιτι. Εγώ είμαι με αυτόν τον άνθρωπο στην Πάτμο. Είναι ένας φίλος μας, δεν τον ξέρω, δεν ξέρω ποιος είναι. Κανένας δεν ξέρει μάλλον ποιος είναι, ούτε καν ο δήμαρχος. Αυτός ο φίλος έχει γεμίσει τουλάχιστον 5 φορές διάσημα λόγια. Λόγια έρωτα τους τείχους της Πάτμου, προκειμένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον του αγαπημένου του προσώπου. Τέρμα σ' αγαπάω, θα πάθεις έρωτα, στο μυαλό μου είσαι πάντα, να καίγεις όπως καίγομαι, που είναι και πρόσφατο σου ξέκι όλα σε αυτό. 5 φορές λοιπόν έβαψε τον τείχο, 5 φορές το σβήσε ο δήμαρχος. Ρε εσύ δήμαρχε, όντως τώρα με το χέρι στην καρδιά εδώ πέρα υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος περνάει δύσκολα, περνάει ερωτευμένα και εσύ κάθεσαι και τα σβήνεις. Τέλος πάντων βρήκανε το δήμαρχο, δεν βρήκαν αυτό που τα γράφει. Βρήκανε το δήμαρχο, έκανε δηλώσεις, λέει: η δουλειά μου είναι να τα σβήνω, μαζί του είμαι, αλλά πρέπει να τα σβήσω. Όχι, ρε σε δήμαρχε, το κάνουμε διαφορετικά το θέμα. Αν ήμουν εγώ δήμαρχος Πάτμου, θα βάζα ένα παρτέρι και ένα παγκάκι με στη μέση. Γύρω-γύρω με λουλούδια εκεί πέρα για να ταιριάζουν και με τον γκράφιτι και να κάθονται αυτοί οι δύο άνθρωποι εκεί να ζουν τον έρωτά τους, να χαίρονται τον έρωτά τους. Και ποιος ξέρει, μπορεί να είναι παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους τέτοιους. Να χαιρόμαστε τον έρωτά μας εκεί πέρα, σε αυτά τα παγκάκια. Και με ένα τέτοιο ωραίο γκράφιτι από πίσω.

Και ποιος είπε ότι εμείς δεν πιστεύουμε στα θαύματα? Και ποιος είπε ότι αυτός εδώ ο πανικός ο καθημερινός που ζούμε δεν μπορεί να αποσυμφορηθεί λιγάκι με ένα τραγούδι, με ένα καλό λόγο, με έναν όμορφο λόγο, με μια ωραία εικόνα, ίσως και με ένα ταξίδι? Και σε αυτή την τελευταία περίπτωση λοιπόν θέλω να σας πω ότι κοντοζυγώνει αυτό το Μέντα ταξίδι. Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα το κάνετε, δηλαδή έχετε περίπου ένα μήνα στη διάθεσή σας. Και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου τι θα γίνει? Ένα Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, το οποίο θα το πραγματοποιήσει ένας τυχερός εδώ από τη δικιά μας την παρέα του Μέντα 88. Μεθαύριο Παρασκευή, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, περίπου τέτοια ώρα θα κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση. Αν θέλετε να συμμετάσχετε, βεβαίως είμαστε στη διαδικασία που μαζεύουμε τις τελευταίες συμμετοχές. Οπότε ακούστε τη λέξη που σε ταξιδεύει τώρα στις 10 και μετά καταχωρήστε την, συμπληρώστε τη στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε μέσα στο site μας. Και αυτό είναι λοιπόν, μαζί με το Βλασόπουλο Travel θα φύγετε για 4 μέρες και με έναν άνθρωπο της επιλογής σας βέβαια και με όλα τα έξοδα πληρωμένα μέχρι τη Λισαβόνα και έχουμε προγραμματίσει κιόλας να πάτε και μια ολοήμερη εκδρομή στη Σύντρα. Και μετά θα γυρίσετε πίσω. Και μετά θα είμαστε πανέτοιμοι να ξαναδώσουμε το επόμενο ταξίδι. Και μετά έτσι θα συνεχίσετε το ολόκληρη ζωή μας. Και μιλώντας για τη ζωή μας, να ένα τραγούδι του Ζαμπέτα, το οποίο είναι ολόκληρη ζωή μας.

Είναι πάρα πολύ ωραίο να περιμένεις τη βροχή. Ακόμα καλύτερο είναι να έρχεται η βροχή σχεδόν στην ώρα της. Αλλά το ιδανικό θα ήταν να μην είμαστε σε αυτήν εδώ την πόλη, γιατί η βροχή σε αυτήν εδώ την πόλη σημαίνει ταλαιπωρία. Και δόξα τω Θεώ, από το πρωί υπάρχει πάρα πολύ στους δρόμους της Αθήνας. Ευτυχώς όμως έχουμε τα τραγούδια μας εδώ να παίρνουμε τις βαθιές ανάσες. Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος, να σας υπενθυμίσω ότι σε αυτό το προωθητικό μήνυμα να κατεβάσετε και το Μασούτης App. Είναι το σούπερ μάρκετ που είναι πάντα μαζί σας. Με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτης, κάνετε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Το σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί παντού είναι λοιπόν στο χέρι σας μαζί με το Μασούτης App. Περισσότερες πληροφορίες στο masoutis.gr για να το κατεβάσετε τώρα. Και βεβαίως υπενθυμίζω και το ραντεβού που υπάρχει για τις 17 Οκτωβρίου, τώρα αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, στο The Lincoln Sports Park, το οποίο θα μετατραπεί σε ένα χώρο γεμάτο ενέργεια, κίνηση, χαλάρωση και θετική διάθεση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη wellness εμπειρία για όλους. Με ελεύθερη είσοδο. 4 η ώρα το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη όπως είπαμε και συμμετοχή στα αθλητικά προγράμματα με σειρά προτεραιότητας. Αχ, αυτό πάει και σήμερα έτσι. Ναι. Ωραία ήταν. Ωραία. Μας έπιασε λίγα τώρα το χουζούρι στο τέλος και υπάρχει και ένα ακόμα τελευταίο τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε και θα απολαύσουμε μαζί, το οποίο έχει το πιανάκι του και όταν ακούγεται πιάνο με αυτή τη συνθήκη εδώ, τα πάντα έρχονται, παιδιά, στην ώρα τους. Τα πάντα έρχονται στη φυσιολογική τους ήρεμη ροή. Λοιπόν, μέχρι εδώ πάει και σήμερα. Για το τετράωρο που έφυγε, η Βιβί Παπαστάθη ήταν πίσω από το μικρόφωνο και στα λογάκια του αέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Αύριο, θέλετε να έρθουμε αύριο την Πέμπτη? Άκου λέει, σαφέστατα. Αύριο το πρωί στις 6 σας περιμένω εδώ που σας αφήνω στον αέρα του Μέντα 88. Βέβαια, σαν ανοίγει η πόρτα και έρχεται και ο Νίκος Μωραΐτης, ο οποίος θα ακολουθήσει από τις 10 μέχρι το μεσημέρι. Γεια χαρά!

0: τραγούδια που θυμάσαι.
1: Γιατί έπαψες, αγάπη.
0: Και υπάρχουν τραγούδια που τα έχεις ζήσει.
1: Σπαλιές αγάπες που μη μιλάς.
0: Μέντα Icons με τους Pix Lights.
1: Σε λάθος σώμα.
0: Μπες τώρα στο menta88.gr. Ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Η Pix Lux στα Menta Icons. Menta 88.
2: Ποιος είσαι εσύ?
3: Ο Πιέρ.
4: Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
5: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
4: Η ιδέα της χρονιάς.
6: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
10: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms. 21 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra, ο περίφημος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
13: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
12: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
13: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
12: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
13: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
14: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
16: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
17: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
18: Μέντα 88.
19: Η ώρα είναι 10. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι ελευθερία. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

Ακριβώς έτσι, με απλωμένα τα χέρια, με μια μεγάλη αγκαλιά. Καλημέρα εδώ στον Μέντο 88, στο πρωινό της Τετάρτης, σχεδόν στα μισά του Οκτωβρίου. Φυσικά η σημερινή ημέρα και ήδη από χθες είναι η μέρα Κίμπερλι. Ο λαός μας σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκει έναν τρόπο πάντα να οδηγείται στο χιούμορ. Το τι έχει γραφτεί από χθες, φαντάζομαι θα το έχετε δει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, είναι ο Μέντο 88 και το μόνο που έχω να πω είναι ότι για την πρώην πρέσβυρα των ΗΠΑ από σήμερα ξεκινάει μια άλλη πίστα.

0: Πίσω ακριβώς από τη μοντάδα του καιρού, πίσω από τη βροχή τη σημερινή, ένα τεράστιο Λούνα Πάρκ η Αθήνα. Και σήμερα κυρίως στους δρόμους το συναντά κανείς αυτό, αρκεί να μην παίξουμε τα συγκρουόμενα. Πολύ προσοχή στους δρόμους σήμερα. Πάμε σε άλλη πόλη και εκείνη μέσα στα φώτα, λουσμένη, είναι το Μέντα Ταξίδι, είναι η Λισαβόνα, είναι 4 ημέρες για δύο από εσάς, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με εκδρομές τοπικά, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακούτε τη λέξη που σε ταξιδεύει εδώ στον Μέντο 88 από τις 8 το πρωί και μετά 10, 12, 2, 4, 6 και 8 το βράδυ. Μπαίνετε στο mendo88.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και τώρα την Παρασκευή, σε δύο μερούλες, θα έρθει η Βιβί Παπαστάθη που την ακούμε Μέντα το πρωί 6 με 10 να κάνει την κλήρωση για να φύγετε για Λισαβόνα. Τώρα, περνάω σε προθετικό μήνυμα, διότι σε όλους μας έχει τύχει τουλάχιστον ένα από τα δύο, είτε να μετακομίσουμε και να μένουμε χωρίς ίντερνετ για μέρες, είτε να υπάρχει στο σπίτι μας κάποιο σημείο που το Wi-Fi δεν πιάνει. Αυτά με το Nova More τελειώνουν. Με το Connect Day One έχουμε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνουμε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι μας. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, πληροφορίες, όροι, προϋποθέσεις στο nova.gr. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης εδώ στην παρέα μας την πρωινή. Και έτσι μέσα στη βροχή, μέσα σε αυτόν τον καιρό, σε λίγο ένα βάλς το οποίο μπήκε στις ζωές μας φέτος.
1: Υπάρχουν τραγούδια που θυμάσαι,
2: γιατί έπαψες αγάπη.
1: Και υπάρχουν τραγούδια που τα έχεις ζήσει.
2: Τις παλιές αγάπες μη μιλάς.
1: Μέντα Icons με τους Big Slacks.
2: Σε λάθος σώμα.
1: Μπες τώρα στο menta88.gr. Ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Η Pix Lux στα Menta Icons. Menta 88.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
13: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
14: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
16: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
17: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
18: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τις Potawheel? Επωφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
19: Μια φωνή που θέλεις να γνωρίσεις. Μια βραδιά που θέλεις να μοιραστείς. Menta Live με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Menta Live. Η Μαριάννα Κατσιμίχα μας συστήνει το δικό της μουσικό κόσμο με μια φωνή γεμάτη ευαισθησία και χαρακτήρα. Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Οδείο Αθηνών. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Menta 88. Menta Live. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα.
20: Είμαι ο Κωστής Μαραδέγιας και είστε στο Menta 88.

Ένα τραγούδι που νικάει ακόμα για τη βροχή εδώ στον Μέντο 88. Καλημέρα σε όλες, σε όλους. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης. Είναι η Χαρίς Αλεξίου με την ζήλια της. Ύμνος στη ζήλια το τραγούδι αυτό. Εντάξει, δεν είναι και ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια σχέση. Δηλαδή, θέλω να πω, άλλοι για μια γυναίκα στο παρελθόν μονομαχούσαν. Παράδειγμα, ο Ερωτόκριτος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα εκεί με την μεγάλη φωνή της Κρήτης, τον Νίκο Ξυλούρη.

0: Να το σαμποφίλιο, να φλέγεται και να το λέει το τραγούδι και όντως να φλέγεται. Θα περάσουμε σε ένα προθετικό μήνυμα το οποίο έχει να κάνει με άλλου είδους φλόγες. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει αποσπάσει το μεγαλύτερο σε διάρκεια χειροκρότημα στην ιστορία του φεστιβάλ Βενετίας. Έρχεται στη στέγη την ερχόμενη Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Πρόκειται για το ΝΑΖΑ μέσα από ανώνυμες μαρτυρίες 24 Ισραηλινών στρατιωτών. Το ντοκιμαντέρ σκιαγραφεί τους ανθρώπους που σχεδίασαν και λειτουργήσαν συστήματα μαζικής θανάτωσης και καταστροφής. Είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο αυτό τον καιρό θέλουν να δουν όλοι. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο onassis.org. Συνεχίζω με το Nova και με την Nova μάλλον και τα Coffee Lab, διότι εκεί κερδίζετε ένα συν ένα καφέ για διπλή απόλαυση κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την αποδεξή σας και παίρνοντας τον deal όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να έχετε Nova. Nova.gr, περισσότερες πληροφορίες. Εδώ στον Μέντα μας, εδώ στην βροχερή μας Τετάρτη, είμαι ο Νίκος Μωραΐτης και σε λίγο, ναι, μια φωνή που είναι μόνο φως, Γιάννης Κότσιρας.
1: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
8: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
7: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
8: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
7: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
8: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
7: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
13: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
14: Ό,τι
2: ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
14: Έκθεση.
2: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
14: Age of Content.
2: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
14: Oracle.
2: Ρόμπερ Τάικ.
14: Ιδίποδας.
2: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
14: Συζήτηση.
2: Ρωμαίο Καστελούτσι.
14: Φάουστ.
2: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
14: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
2: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
14: Λάμπλες.
2: Νίκος Καραθάνος.
14: Έπος.
2: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
15: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
16: Το Athens Wine and Art Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ κρασιού και τέχνης στην Ελλάδα και η πρώτη έκθεση κρασιού της σεζόν, επιστρέφει για έκτη φορά το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου. 75 μπουτίκ κοινοποιία, 600 κρασιά και μια πρωτοποριακή ομαδική έκθεση τέχνης 70 διακεκριμένων οικαστικών σε περιμένουν από τις 11 έως τις 8 στο ιστορικό κτίριο Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στο Μοναστηράκι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο wineandartfestival.gr και στο more.com.
17: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
19: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
18: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
20: Μέντα 88.
21: Μέντα.

Ο τρόπος που φυλάει χαρούλα εδώ στον Μέντο 88, γνωστός και αγαπημένος, υπάρχει όμως και διάθεση για καινούρια φιλιά, για καινούρια χείλη, για καινούριες φωνές να τα γνωρίσεις, να τα μοιραστείς. Αυτό είναι το Μέντα Live με τη Μαριάννα Κατσιμίχα την ερχόμενη Τρίτη 20 Οκτωβρίου σε 9 το βράδυ στο 2 Αθηνών. Μια πάρα πολλά υποσχόμενη φωνή και φωνή βεβαίως που έχει δημιουργήσει αίσθηση φέτος και με τον τρόπο της και με την παρουσία της Εμνή και με τα λαϊκά γυρίσματά της και με το βάλς των ονείρων της. Μέντο88.gr για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος εκπομπής σε λιγότερο από μία ώρα και θα πάρετε προσωπικό email ώστε να βρεθούμε την ερχόμενη Τρίτη με τη Μαριάννα Κατσιμίχα στο Μέντα Live. Πάντα τα Μέντα Live με χορηγό τη ΔΕΗ. Η Μόνικος Μωραήτης είναι ο Μέντα μας. Καλημέρα και πάλι.

0: Σε μια δύσκολη μέρα λοιπόν, με την κίνηση στους δρόμους, με την κακοκαιρία να είναι στην κορύφωσή της σήμερα, αυτό λέει τουλάχιστον η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από αύριο σιγά σιγά καλύτερα. Έρχεται ένα τραγούδι, αυτό το φύλαμε που ακούσαμε με τη φωνή του Σταμάτη Κραουνάκη και σε γλυκαίνει εδώ στον Μέντα 88. Να θυμίσω ότι εδώ στο Μέντα 88 έχουμε και αυτό το παιχνίδι το οποίο παίζουμε παρέα. Ένα παιχνίδι όμως από την άλλη πολύ σοβαρό, γιατί αναφέρεται σε συναισθήματα. Είναι τα Μέντα Icons, μπαίνετε στο menta88.gr και διαλέγετε τα τραγούδια των Pixlax τα οποία έχουν γράψει πιο δυνατά μέσα σας. Θα ακολουθήσουν εκπλήξεις σε σχέση με αυτό, αλλά εσείς κερδίζετε ούτως ή άλλως, ένας από εσάς, ένα iPhone 18 Pro. Περνάω σε προωθητικό μήνυμα, διότι όσοι γνωρίζουμε τι είναι να χρειαζόμαστε εξυπηρέτηση και να περιμένουμε ώρα στο ακουστικό, γνωρίζουμε και τι θα πει να έρχεται το Nova More και να τα αλλάζει όλα. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειαζόμαστε και μας εξυπηρετεί αμέσως, μας συνδέει σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα με εκπρόσωπο ή με την υπηρεσία Call Me Back μας καλεί ο εκπρόσωπος πίσω σε λιγότερο από ένα λεπτό. Όλα αυτά ισχύουν για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, πληροφορίες, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Εδώ στον Μέντα 88 είμαι ο Νίκος Μωραΐτης και αφού μιλάγαμε προηγουμένως για Pixlax, να πάμε σε λίγο να μοιραστούμε ένα τραγούδι τους.
1: Ποια τραγούδια των Pixlax έχει ζήσει?
2: Μοναξιά μου.
1: Ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους στο menta88.gr και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Menta Icons με τους Pixlax στο Menta 88. Menta 88.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
7: Πάμε Breaking Ad.
8: Πάμε Breaking Ad. Είναι κωμωδία.
7: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
8: Stand-up είναι.
7: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
8: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
7: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
9: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
10: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
15: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
17: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι, αλλά ή... Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
18: Το ελαττωπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
19: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σιριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόικα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
20: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
22: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
23: Μια φωνή που θέλεις να γνωρίσεις. Μια βραδιά που θέλεις να μοιραστείς. Μέντα Live με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Μέντα Live. Η Μαριάννα Κατσιμίχα μας συστήνει το δικό της μουσικό κόσμο με μια φωνή γεμάτη ευαισθησία και χαρακτήρα. Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Οδείο Αθηνών. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88. Μέντα Live. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα.
24: Είμαι η Ζήμη Τραγαρή.

Δεκαετία του 60, μέσα από τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου, εκείνος τα έδινε όλα δικά της. Δεκαετία του 2020, τώρα εκείνη τα διεκδικεί όλα δικά της, με ένα χτύπημα στο χώμα, με ένα τακούνι για καρφί.

0: Άγιοι και άνθρωποι λοιπόν μπερδεμένοι στο ίδιο μπάρι, μπερδεμένοι στην ίδια συχνότητα εδώ στον Μέντα 88 στο πρωινό της Τετάρτης. Υπενθυμίζω ότι σε ένα τέταρτο ακριβώς στις 12 θα ακουστεί η λέξη που σε ταξιδεύει. Τι σημειώνετε? Μπαίνετε στο Μέντα88.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Ύστερα έρχεται η Βιβί Παπαστάθη που την ακούμε Μέντα το πρωί 6 με 10 να κάνει την κλήρωση. Και ο νικητής από την κλήρωση είναι αυτός ο οποίος κερδίζει το Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. 4 ημέρες για 2 από εσάς, με όλα τα εξοπλισμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Τώρα, περνάω σε προθετικό μήνυμα. Κάτι που έχει τύχει σε όλους μας, είτε να μετακομίσουμε και να είμαστε μέρες χωρίς ίντερνετ, είτε να είμαστε μέσα στο σπίτι και να ψάχνουμε ένα σημείο που να πιάνει το Wi-Fi. Αυτά τελειώνουν με το Novamor, με το Connect A1 έχετε ίντερνετ από την πρώτη μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 ώρες διάρκειας, πληροφορίες και τα πάντα στο nova.gr. Φτάνουμε στην άκρη αυτής της διαδρομής, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Είναι σαν να παίρνουμε ένα ωραίο, ας πούμε, μετρό και να ακούμε μαζί σας μουσική μέσα του και κάπως έτσι να φτάνουμε κοντά στις 12 και να λέμε ραντεβού πάλι αύριο το πρωί στην ίδια στάση. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, γεια και χαρά σε όλες και σε όλους.
1: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Ο κόσμος που φαντάστηκες, ο θαυμαστός καινούριος κόσμος, ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
4: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπυλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
3: Καλωσόρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
4: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπυλων. Προπόληση more.com.
5: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενο σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
8: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρόνε σοφά.
11: Σόλο διβάνι,
10: δι κουαλίτα.
12: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
13: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Οικογένεια Adams. Το musical.
13: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
17: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Η ώρα είναι 12. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι εμπειρία. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

Να του μπάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: θυμάσαι.
1: Γιατί έπαψες, αγάπη.
0: Και υπάρχουν τραγούδια που τα έχει ζήσει.
1: Τις παλιές αγάπες που μη μιλάς.
0: Μέντα Icons με τους Pix Lux.
1: Σε λάθος σώμα.
0: Μπες τώρα στο menta88.gr. Ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Η Pix Lux στα Menta Icons. Menta 88.
2: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννη Κότσιρα, Μπάμπη Στόκα και Γρηγόρη Μπιθικότση. Πρωταγωνιστούν Τάσο Χαλκιά, Φίλιππο Σοφιανό, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο τη μητέρα η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφο ο Χρήστο Φερεντίνο. Από τι 17 Οκτωβρίου και για λίγε μόνο παραστάσει, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
13: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
14: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
16: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
15: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
17: Μια φωνή που θέλεις να γνωρίσεις. Μια βραδιά που θέλεις να μοιραστείς. Menta Live με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Menta Live. Η Μαριάννα Κατσιμίχα μας συστήνει το δικό της μουσικό κόσμο με μια φωνή γεμάτη ευαισθησία και χαρακτήρα. Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Οδείο Αθηνών. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Menta 88. Menta Live. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και είσαι στο Menta 88.

0: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
3: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
2: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
3: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
2: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
10: Καλώστη!
11: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
10: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
12: Γεια σας!
11: Ποιος είναι ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
10: Κυρία Μαρία, μπράβο.
11: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
10: Σοβαρά?
11: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
4: Οδόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

0: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα.

0: Ποια τραγούδια των Pixlax έχεις ζήσει? Ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους στο menta88.gr και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Menta Icons με τους Pixlax στο menta88. menta88.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
2: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
3: Η ιδέα της χρονιάς.
5: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
8: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
9: Το Athens Wine and Art Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ κρασιού και τέχνης στην Ελλάδα και η πρώτη έκθεση κρασιού της σεζόν, επιστρέφει για έκτη φορά το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου. 75 μπουτίκ κοινοποιία, 600 κρασιά και μια πρωτοποριακή ομαδική έκθεση τέχνης 70 διακεκριμένων οικαστικών σε περιμένουν από τις 11 έως τις 8 στο ιστορικό κτίριο Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στο Μοναστηράκι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο wineandartfestival.gr και στο mort.gr.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο Θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
14: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
13: Καριάτιδα, ξανά στο Θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
15: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: 4 γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
17: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα?
16: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
18: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
16: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
19: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά?
16: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
20: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Μια φωνή που θέλεις να γνωρίσεις. Μια βραδιά που θέλεις να μοιραστείς. Menta Live με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Menta Live. Η Μαριάννα Κατσιμίχα μας συστήνει το δικό της μουσικό κόσμο με μια φωνή γεμάτη ευαισθησία και χαρακτήρα. Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Οδείο Αθηνών. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Menta 88. Menta Live. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Χορηγός ΔΕΗ.
22: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και είσαι στο Menta 88.

0: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντε ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντε ταξίδι στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
5: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
9: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
10: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
9: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
13: Η Move Umbrella, η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια Move Umbrella σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους όσο διαφορετικοί και αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πορεία. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Με μια Move Umbrella εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
15: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
16: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
15: Τι διαβάζεις?
16: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
17: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
18: Θέλεις οικονομία?
1: Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
20: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
21: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
22: Μέντα 88.

Η ώρα είναι 2. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι βαλίτσα. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: τραγούδια που θυμάσαι.
1: Γιατί έπαψες, αγάπη.
0: Και υπάρχουν τραγούδια που τα έχεις ζήσει.
1: Τις παλιές αγάπες που μη μιλάς.
0: Μεν τα Icons με τους Pix Lux.
1: Σε λάθος σώμα.
0: Μπες τώρα στο menta88.gr. Ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Η Pix Lux στα Menta Icons. Menta 88.
2: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
4: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
9: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
12: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
11: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
12: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
11: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
12: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
11: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
12: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
13: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
15: Μια φωνή που θέλεις να γνωρίσεις. Μια βραδιά που θέλεις να μοιραστείς. Menta Live με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Menta Live. Η Μαριάννα Κατσιμίχα μας συστήνει το δικό της μουσικό κόσμο με μια φωνή γεμάτη ευαισθησία και χαρακτήρα. 3η 20 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Οδείο Αθηνών. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Menta 88. Menta Live. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα.
16: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και είσαι στο Menta 88.

0: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
3: Έχετε σκεφτεί ποιο σηκώνει πραγματικά τα επαγγελματικά σας βάρη? Δώστε στα ράφια σας τη βαρύτητα που τους αξίζει. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια τύπου Dexion, ράφια για σούπερ μάρκετ και βαρέως τύπου για παλέτες με ποιότητα κατασκευής. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ιερά Οδός 54, Βοτανικός. Τηλεφωνικό κέντρο 210-34-70-649. Νέο κατάστημα Δεκελίας 221, Νέα Φιλαδέλφια.
4: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
5: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra, για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο, με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms, 21 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra, ο περίφημος ήχος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύγκρατη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr. Να δω.

0: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
0: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Τι ωραίο κομμάτι. Αυτό ήταν ο ακροβάτης, γιατί αν είσαι ακροβάτης, σου απαγορεύεται να κάνεις λάθος. Δεν μπορείς να κάνεις λάθος, γιατί έχει συνέπειες. Κάπως έτσι είμαστε κι εμείς. Πρέπει να είμαστε σε όλα τέλη, να μην κάνουμε λάθη. Δεν πάει έξω να είναι όλα μουσκεμά, να είναι μποτιλιαρισμένα, να είναι γεμάτα εμπόδια. Εμείς εκεί πρέπει ατάραχοι, χωρίς λάθη, να συνεχίσουμε στην καθημερινότητά μας. Και επειδή αυτό δεν γίνεται, βάζουμε τον Βασίλη τώρα να μιλήσει εκ μέρους μας, Μέντα 88, Πέτρος Κουμπλής 3-6, μουσικές και ιστορίες. Άσε με να κάνω λάθος, λέει το τραγούδι. Αρχίζει το μέτρημα, μπαίνουν τα τύμπανα, μπαίνει η ηλεκτρική κιθάρα και καλώς βρεθήκαμε ξανά.

0: τόσο, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν, Μέντα 88.

0: Δεν είναι στα εύκολα της η Αθήνα όταν βρέχει. Μέσα Οκτωβρίου, με Μέντα στα ραδιόφωνα, Μέντα 88 και Πέτρος Κουμπλής 3 με 6 μουσικές και ιστορίες. Μεθαύριο Παρασκευή, εκεί γύρω στις 9 το πρωί, η Βιβί Παπαστάθη στην εκπομπή Μέντα το πρωί. Κάθε πρωί την απολαμβάνουμε τη Βιβί μας 6 με 10. Η Βιβί λοιπόν θα κάνει την κλήρωση για το Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. 4 μέρες για 2 άτομα, όλα πληρωμένα από εμάς, όλα κανονισμένα από το Βλασόπουλος Travel, και ο τρόπος για να μπείτε στην κλήρωση είναι βεβαίως η λέξη που σε ταξιδεύει. Η λέξη αυτή ακούγεται κάθε μέρα στον αέρα μας 8, 10 και 12 το πρωί, 2 και 4 το μεσημέρι, 6 και 8 το απόγευμα. Μόλις ακούσετε αυτή τη λέξη που συνεχώς αλλάζει, τη γράφετε αμέσως στο menda88.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μέσα από την καρδιά μου πραγματικά καλή επιτυχία.
1: Ποια τραγούδια των Pixlax έχει ζήσει?
2: Μοναξιά μου όλα.
1: Ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους στο menta88.gr και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro.
2: Τις παλιές αγάπες που
1: μη μιλά. Menta Icons με τους Pixlax στον Menta88.
2: Φύγαν στις φυγές, καμένο
1: παραδείσο. Menta88. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρόνε σοφά.
9: Σόλο διβάνι,
8: δι κουαλίτα.
10: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
11: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού, που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
8: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
9: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
8: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
9: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
8: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
13: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
15: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
16: Μια φωνή που θέλεις να γνωρίσεις. Μια βραδιά που θέλεις να μοιραστείς. Menta Live με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Menta Live. Η Μαριάννα Κατσιμίχα μας συστήνει το δικό της μουσικό κόσμο με μια φωνή γεμάτη ευαισθησία και χαρακτήρα. Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Οδείο Αθηνών. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Menta 88. Menta Live. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα.
17: Είμαι Γιώτα Νέγκα και ακούς Menta 88.

0: Αυτό το μήνυμα που έρχεται, το έφτασες, έφτασες καλά. Μια τέτοια μέρα με κακοκαιρία, αυτό όσο και αν θεωρούμε καμιά φορά πως είναι δεδομένο, είναι τελικά ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει. Από τους ανθρώπους που μας νοιάζονται, που έχουν την έγνοια μας να φτάσουμε καλά, να είμαστε καλά. Καλό δρόμο εκεί έξω, στη φθινοπορεινή Αθήνα με Μέντα 88 και Πέτρο Κουμπλή 3 με 6. Και σήμερα, ναι, σε λίγο, σας έχω διπλές προσκλήσεις για το Μέντα Live της επόμενης εβδομάδας.
1: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
9: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
10: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
12: Ποιος είσαι εσύ?
13: Ο Πιέρ.
14: Δεν είσαι ο Τωμά.
13: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
12: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
15: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
12: Και ποιος είσαι?
15: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
16: Η ιδέα της χρονιάς.
17: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
18: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως.
2: Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
19: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
20: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
21: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
20: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
22: Μέντα 88.
23: Μέντα.

Η ώρα είναι 4. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι προορισμός. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

Αυτό το μη μ' αγγίζεις που λένε τα κίτρινα ποδήλατα σήμερα το έχουν πολύ. Από τα νεύρα τους, με τον καιρό, με την κίνηση, μη μ' αγγίζεις, μη μου μιλάς και πάει λέγοντας. Αθήνα 14 Οκτωβρίου του 26 με Μέντα 88 και Πέτρο Κουμπλητρής με 6, με βροχές, με ιστορίες, αλλά και με το μυαλό να ταξιδεύει αλλού καμιά φορά. Φανταστείτε, ορεινή Αρκαδία, σε χωριουδάκι να βρέχει έξω και στο καφενείο του χωριού που είναι όλοι μαζεμένοι ένα πιτσιρίκι να ανεβαίνει στο τραπέζι και να τραγουδά και να διασκεδάζει τον κόσμο. Αληθινή είναι η ιστορία, είναι η ιστορία του παιδιού που θα ακούσουμε τώρα, η ιστορία του παιδιού που έγινε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.

0: νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Καλό δρόμο και έξω στην πιεσμένη Αθήνα για να ηρεμήσει το μυαλό μας. Μέντε 88 στα ραδιόφωνα. Τώρα σε προωθητικό μήνυμα, δεν διατηρείται η ζέστη με τίποτα στο σπίτι, εκτός και αν έχεις κουφώματα Elvial με την παγκόσμια τεχνολογία i2. Ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατά τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και το λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την Elvial βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο το βλέπεις από μακριά. Και θα ακούσουμε τώρα, για τη συνέχεια θα ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο που μου ζητάτε. Είναι βάλσαμο η φωνή του. Μέντε 88, Πέτρος Κουμπλής 3-6, μουσικές και ιστορίες.
2: Υπάρχουν τραγούδια που θυμάσαι.
3: Γιατί έπαξες, αγάπη.
2: Και υπάρχουν τραγούδια που τα έχεις ζήσει.
3: Τις παλιές αγάπες που μη μιλάς.
2: Μέντα Icons με τους Pix Likes.
3: Σε λάθος σώμα.
2: Μπες τώρα στο menta88.gr.

0: ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Η Pix Lux στα Menta Icons. Menta 88.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
0: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
5: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Οικογένεια Adams. Το musical.
5: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Το ελαττωπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
12: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σιριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόικα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
13: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
15: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
14: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
15: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
14: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
16: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά?
14: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλιεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
17: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
16: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
18: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
19: Μια φωνή που θέλεις να γνωρίσεις. Μια βραδιά που θέλεις να μοιραστείς. Mental Live με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Mental Live. Η Μαριάννα Κατσιμίχα μας συστήνει το δικό της μουσικό κόσμο με μια φωνή γεμάτη ευαισθησία και χαρακτήρα. Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Οδείο Αθηνών. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88. Μέντα Live. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα.
20: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και είσαι στο Μέντα.

0: 5 παρατέταρτο, αλλά όλη μέρα σήμερα από νωρίς μοιάζει για πιο αργά, για σχεδόν βράδυ. Μέντα 88 για να ηρεμήσει ο ανήσυχος νους. Πέτρος Κουμπλής στον αέρα, πάντοτε 3 με 6. Και στο menda88.gr συνεχίζεται η ψηφοφορία για τα Menda Icons. Και μάλιστα θα πρέπει να σας πω την αμφίροπη μάχη για την πρώτη θέση. Γιατί άραγε ποιο τραγούδι των Pixlax θα ψηφίσετε εσείς ως το κορυφαίο, ως το αγαπημένο από όλη την καριέρα τους. Menda Icons με τους Pixlax, μπαίνετε λοιπόν menda88.gr, ακούτε, ψηφίζετε και κερδίζετε και ένα iPhone 18 Pro.
1: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα, ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Menda Ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menda88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Menda Ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Menda 88.
3: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
4: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπυλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
3: Καλωσόρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
4: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπυλων. Προπόληση more.com.

0: γιαγιά μου, τι έχεις?
1: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
0: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
1: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
0: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
1: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
0: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
2: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία?
3: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ δεν είναι μόνος το φάνης.
4: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση? Musical? Show? Τι είναι?
3: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
11: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
12: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
11: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
12: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
11: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
12: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
11: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
12: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
13: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
15: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κορντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
16: Μέντα 88.
17: Μέντα.

Και τελικά τώρα που τα λέμε, είναι τόσο επιφανειακά όλα αυτά που με το που χάσεις τη δύναμή σου, την ισχύ σου, αμέσως εξαφανίζονται όλοι. Τέρμα οι φωτογραφίες, τέρμα οι κάμερες, τέρμα οι κουμπαριές και οι προσποιητές αγάπες, μέχρι να ξαναδούν πως τους συμφέρει να έχουν σχέσεις μαζί σου και να επιστρέφουν. Συμβαίνει συχνά αυτό, από συνεργάτες, διευθυντές και πρέσβεις μέχρι γνωστούς και φίλους. Καλό δρόμο εκεί έξω, Μέντα 88 στα ραδιόφωνα, Πέτρος Κουμπλής 3 με 6, μουσικές και ιστορίες. Κηρύττουμε εμείς τώρα εντελώς, μα εντελώς αυθαίρετα, γιατί έτσι θέλουμε, γιατί έτσι νιώθουμε. Κηρύττουμε έναν ξαφνικό Αύγουστο.

0: Μέντο 88, Πέτρος Κουμπλής 3 με 6, μουσικές και ιστορίες, στη βροχερή Αθήνα. Τώρα την Τρίτη που έχουμε Μέντα Live, από ό,τι φαίνεται θα έχει πολύ καλό καιρό. Και τώρα οι διπλές προσκλήσεις για το Μέντα Live. Μέντα Live με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Θέλαμε πάρα πολύ να απολαύσουμε αυτό το κορίτσι στη σκηνή του Μέντα Live και θα γίνει πραγματικότητα αυτό που ονειρευτήκαμε Τρίτη 20 Οκτωβρίου, 9 το βράδυ, στο Οδείο Αθηνών. Ξέρετε ότι είναι εξαιρετικός χώρος στο Οδείο Αθηνών, στο κέντρο της Αθήνας. Χορηγός είναι η ΔΕΗ στα Μέντα Live. Και τώρα οι διπλές προσκλήσεις, να έρθετε να ζήσουμε όλο αυτό παρέα. Menda88.gr. Εκεί μπαίνετε. Διπλές είναι πάντοτε οι προσκλήσεις, χωρίς κόστος, χωρίς SMS. Αυτή είναι η φιλοσοφία των Menda Live. Θα κάνουμε την κλήρωση στο τέλος εκπομπής. Νικήτριες και νικητές θα λάβετε προσωπικό email.
1: Ποια τραγούδια των Pixlax έχεις

0: ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους στο menta88.gr και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro.
1: Τις παλιές αγάπες.
0: Menta Icons με τους Pix Lux στο menta88. Menta88.
2: Η Move Umbrella, η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια Move Umbrella σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους όσο διαφορετικοί και αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πορεία. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Με μια Move Umbrella εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες E-Pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμα. Με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
13: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
14: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
16: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
15: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
17: Πολύ ωραία. ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύχναστη στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
18: Μια φωνή που θέλεις να γνωρίσεις. Μια βραδιά που θέλεις να μοιραστείς. Menta Live με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Menta Live. Η Μαριάννα Κατσιμίχα μας συστήνει το δικό της μουσικό κόσμο με μια φωνή γεμάτη ευαισθησία και χαρακτήρα. 3η 20 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Οδείο Αθηνών. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Menta 88. Menta Live. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα.
19: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και είσαι στο Menta.

0: Τώρα σε λίγο στις 6 η λέξη που σε ταξιδεύει σήμερα και αύριο ξανά, γιατί Παρασκευή έχουμε την κλήρωση το πρωί στη Βίβη Παπαστάθη στην εκπομπή Μέντα το πρωί για το Μέντα ταξίδι μας στη Λισαβόνα. Τώρα σε προωθητικό μήνυμα η Ελβία παίρνει κάτι τόσο καθημερινό σε ένα κούφωμα και το μετατρέπει σε τεχνολογία. Με την παγκόσμια καινοτομία LVL i2 για ακόμα μεγαλύτερη θερμομόνωση, με την προανοδίωση 2-1 για προηγμένη αντιδιαβρωτική προστασία και με το Window ID, τη μοναδική ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα και πολλά ακόμα, γιατί όταν έχεις LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς. Και κάπου εδώ σιγά σιγά αναλαμβάνει την κατάσταση μέχρι τις 9 η Βάσια Ρεντούμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα μας και την επικοινωνία μας. Αν θέλετε, τα λέμε ξανά αύριο στις 3. Πέτρος Κουμπλής, κάθε μεσημέρι απόγευμα 3 με 6, με μουσικές και ιστορίες, στον Μέντα 88.
1: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία i2, που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράνη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
12: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση? Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
2: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
17: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
2: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
18: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
19: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
21: Μέντα 88.
22: Μέντα.

έρθει στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε. Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε.

Η ώρα είναι 6. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι ατλαντικός. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

0: μας αγαπώ κι αυτό νομίζω είμαι κάτι.
1: Μέντα 88.

0: γίνεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Μέντα 88.

Τι καλά που θα ήταν, λέει, όλες οι αλλαγές να ήταν τόσο εύκολες όσο ήταν η αλλαγή από τα κοντομάνικα χτες στα σημερινά χειμωνιάτικα ρούχα, που γίνεται έτσι αβίαστα, που δεν το σκέφτεσαι παραπάνω από ένα λεπτό, που δεν έχει πισωγυρίσματα, δεν έχει θα το κάνω, δεν θα το κάνω, δεν έχεις και άλλη επιλογή, δεν έχει μπρος-πίσω. Τι καλά που θα ήταν να πηγαίναμε στο επόμενο κεφάλαιο από τη μια στιγμή στην άλλη. Βέβαια, τότε θα μιλούσαμε για άλλους ανθρώπους. Νιώθω τα μάτια σου να με τραβάνε πίσω. Ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης στο ξεκίνημά μας σήμερα. Μέντε 88 στα ραδιόφωνα. Βάσχε ρε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Με το λες και χειμώνα εκεί έξω, τρέιλερ ενός χειμώνα. Αυτό που γίνεται έξω από το παράθυρό μας και τις σκέψεις στις περιοχές που περνάνε δύσκολα. Είναι η Pixlax για τη συνέχεια.

Να και ένα τραγούδι για όσους δεν αντέχουν το χειμώνα έξω μας και κυρίως μέσα μας. Θα μου πεις αυτόν ποιος τον αντέχει. Δεν μπορώ, ο χειμώνας με πληγώνει, ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ένα τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη. Πάμε και στα μπορώ που δεν έχουν στερητικά, δεν έχουν δεν. Ναι, φυσικά και μπορείτε ακόμα να διεκδικήσετε το Μέντε ταξίδι, η κλήρωση είναι την Παρασκευή. Ναι, θα ξανακούσουμε τη λέξη που σας ταξιδεύει σήμερα στις 8. Ναι, εννοείται πως είναι για δύο άτομα το ταξίδι. Τετραήμερο ταξίδι στη Λισαβόνα με τα υπέροχα χρώματα, μία από τις παλαιότερες πρωτεύουσες της Ευρώπης, με ένα

0: απίστευτο φως πραγματικά. Πολύ όμορφη, πολύ θα το ευχαριστηθείτε πάρα πολύ, θα χαρείτε πάρα πολύ να την περπατήσετε. Τετραήμερο ταξίδι με ολοήμερη εκδρομή στη Σίδρα και το Βλασόπουλο Travel αναλαμβάνει τα πάντα. Αυτό σημαίνει πως θα περάσετε εξαιρετικά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τη λέξη που σας ταξιδεύει. Την ακούμε καθημερινά στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8 το βράδυ στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site στο mendo88.gr. Η κλήρωση έγινε στις 16 του μηνός από το πρωινό μας το κορίτσι, τη Βιβί Παπαστάθη. Την ακούτε κάθε μέρα 6 με 10.
1: Υπάρχουν τραγούδια που θυμάσαι.
2: Γιατί έπαξες, αγάπη.
1: Και υπάρχουν τραγούδια που τα έχει ζήσει.
2: Τις παλιές αγάπες.
1: Μέντα Icons με τους Big Slacks.
2: Σε λάθος σώμα.
1: Μπες τώρα στο menta88.gr. Ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Η Big Slacks στα Μέντα Icons. Μέντα 88.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
7: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
10: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
15: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
14: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
15: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
14: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
16: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
17: καταδείξει. Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
18: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
19: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Μια φωνή που θέλεις να γνωρίσεις. Μια βραδιά που θέλεις να μοιραστείς. Mental Live με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Mental Live. Η Μαριάννα Κατσιμίχα μας συστήνει το δικό της μουσικό κόσμο με μια φωνή γεμάτη ευαισθησία και χαρακτήρα. 3η 20 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Οδείο Αθηνών. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88. Μέντα Live. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Η λογική και όσο ζουν με το αίσθημα ήταν η Νατάσα Αποφίλιο, ήταν το μέτρημα. Θα έλεγα να μετρήσουμε και χιλιόμετρα, αλλά η Θεσσαλονίκη πάντα θα μοιάζει πολύ κοντά, ειδικά στα τραγούδια ή όταν υπάρχει λόγος. Και υπάρχει. Υπάρχει το φετινό φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Μεγάλος χορηγός είναι η Telecom, προωθητικό είναι το μήνυμα, η Telecom που σας συνδέει με τις κινηματογραφικές ιστορίες. Πώς? Αν μπείτε στην ενότητα Magenta Moments στο Telecom App, μπορεί και να είστε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα διήμερο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη για να απολαύσετε τη μεγαλύτερη γιορτή του σινεμά. Αν πάλι πέρα από τις σκοτεινές αίθουσες ονειρεύεστε και ένα αυτοκίνητο, η Spot a Wheel με το Flex πρόγραμμα που γίνεται ακόμα πιο προσιτό, σας δίνει τη δυνατότητα να το αποκτήσετε με 20% έκπτωση. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα και για περιορισμένο αριθμό μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Οπότε μπαίνετε τώρα στο spotawheel.gr και μαθαίνετε τα πάντα για τα fire deals. Μένετε 88 και μένετε 88.gr όπου και αν συναντιόμαστε αυτό το απόγευμα της Τετάρτης. Βάση χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Μαζί θα πάμε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντε ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντε ταξίδι στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88. Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
6: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
9: δι κουαλίτα.
10: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
14: Καλώστη.
15: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
14: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
15: Σου έφερα κέικ.
16: Γεια σας.
15: Ο κύριος.
14: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
15: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
17: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Μέντα 88.
19: Μέντα.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Μην νομίζεις ούτε το ευτυχισμένο αλλά ούτε το λυπημένο τέλος λένε κάτι για τη συνέχεια, γιατί τα παραμύθια σταματούν πάντα σε πολύ συγκεκριμένο σημείο της ιστορίας. Ποτέ στην πραγματικότητα δεν μαθαίνουμε τι γίνεται μετά. 11 λεπτά μετά τις 7 ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης, ήταν ένα παραμύθι με λυπημένο τέλος. Βάσκε δούμε στο μικρόφωνο, στα λόγια και κάπου εκεί ανάμεσα στα τραγούδια, μέντε 88, όπου μα όπου και αν σας βρίσκουμε. Την επόμενη εβδομάδα ωστόσο, την επόμενη Τρίτη, ελπίζω να σας βρίσκουμε, να βρεθούμε όλοι στο Δίο Αθηνών για ένα ακόμη Μέντα Live. Αυτή τη φορά με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, ένα πρόσωπο από τη νέα γενιά δημιουργών. Στις 9 το βράδυ είναι το ραντεβού, χορηγός είναι η ΔΕΗ, και για να είστε, για να είμαστε όλοι εκεί, μπαίνετε τώρα στο mendo88.gr, συμπληρώνετε την ειδική φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής για διπλές προσκλήσεις. Και από τη Μαριάννα Κατσιμίχα, στο Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα.

Τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: Και εσύ υπόγραψες αστέρ του σινεμά, ήταν ο Νίκος Γιώγαλας και εκεί θα μείνουμε λίγο ακόμα στο σινεμά, στον κινηματογράφο. Προωθητικό είναι το μήνυμα. Να πω πως η Telecom ως μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη σας δίνει τη δυνατότητα να συνδεθείτε με τη μαγεία του κινηματογράφου και να απολαύσετε από κοντά αυτή τη μαγεία. Πώς γίνεται αυτό? Πολύ απλά, μπαίνετε στο Magenta Moment στο Telecom App και παίρνετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα κινηματογραφικό ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. 6978-088-088 το Viber για τα μήνυματά σας, αν θέλετε να μας πείτε κάτι και αυτό το απόγευμα.
1: Ποια τραγούδια των Pixlax έχει ζήσει? Μοναξιά μου όλα. Ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους στο menta88.gr και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Τις παλιές αγάπες. Menta Icons με τους Pixlax στον Menta 88. Menta 88. Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενό σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Πάμε Breaking Bad! Πάμε Breaking Bad! Είναι κωμωδία!

0: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
1: Stand-up είναι.
0: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
1: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
0: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
3: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Άλικον να το φροντίσει. Άλικον Απόσυρση. Άλικον.
7: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
13: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
13: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι.
14: Η ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Και τώρα το contouring.
17: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
18: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
19: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
20: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό?
22: Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
23: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σιριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
24: Μια φωνή
0: που θέλεις να γνωρίσεις. Μια βραδιά που θέλεις να μοιραστείς. Μέντα Live με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Μέντα Live. Η Μαριάννα Κατσιμίχα μας συστήνει το δικό της μουσικό κόσμο με μια φωνή γεμάτη ευαισθησία και χαρακτήρα. 3η 20 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Οδείο Αθηνών. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88. Μέντα Live. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα.
1: Είμαι η Νατάσα Μπουχθήλιου και είσαι στο Μέντα 88.

0: Με πόσο δικό του τρόπο έχει γράψει ο Σταύρος Κουγιουμτζής αυτό που λίγο πολύ όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει, αυτό το χάνω τον κόσμο κάτω από τα πόδια μου. Χάνε το δρόμο και πού να σταθώ, ήταν ο Γιώργος Νταλάρας. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια, μέντο 88 στα μισά της εβδομάδας. Σε προωθητικό μήνυμα, να πούμε πως αν θέλετε ένα πιο premium αυτοκίνητο, αλλά σκέφτεστε το οικονομικό, η Spota Wheel προσφέρει επιλεγμένα premium μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για leasing με έκπτωση έως και 30% ώστε να μην συμβιβάζεστε και να απολαμβάνετε premium εμπειρία σε light τιμή. Στο spotawheel.gr μπαίνετε για περισσότερα ή κάνετε μία βόλτα από την έκθεση στην Παλίνη, Λεωφόρος Πάτων στο 17ο χιλιόμετρο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να πάρουμε και ένα αεροπλάνο να πάμε στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα. Την Παρασκευή έχουμε την κλήρωση για το Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Σε ένα τέταρτο ακούμε ξανά τη λέξη που σας ταξιδεύει. Αυτή τη λέξη λοιπόν μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site για να μπείτε αυτομάτως και χωρίς κανένα κόστος στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή από το πρωινό μας το κορίτσι, τη Βιβί Παπαστάθη, στην εκπομπή Μέντα το πρωί. Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88. Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
2: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
3: Έκθεση.
2: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
3: Age of Content.
2: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
3: Oracle.
2: Ρόμπερτ Άικ.
3: Ιδίποδας.
2: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
3: Συζήτηση.
2: Ρωμαίο Καστελούτσι.
3: Φάουστ.
2: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
3: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
2: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
3: Λάγκλες.
2: Νίκος Καραθάνος.
3: Έπος.
2: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
6: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
7: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
6: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
8: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
6: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
9: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
6: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
13: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
9: Το Athens Wine and Art Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ κρασιού και τέχνης στην Ελλάδα και η πρώτη έκθεση κρασιού της σεζόν, επιστρέφει για έκτη φορά το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου. 75 μπουτίκ κοινοποιία, 600 κρασιά και μια πρωτοποριακή ομαδική έκθεση τέχνης 70 διακεκριμένων οικαστικών σε περιμένουν από τις 11 έως τις 8 στο ιστορικό κτίριο Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στο Μοναστηράκι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο wineandartfestival.gr και στο mort.
14: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
15: Γιαγιά μου, τι έχεις?
10: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
15: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
10: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
15: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
10: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
15: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
16: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
17: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
18: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
17: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για δεύτερη χρονιά.
18: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
17: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
18: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
17: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
18: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
19: Μέντα 88.
20: Μέντα.

Η ώρα είναι 8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι αίσθηση. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

Μόλις τα 13 του λέει η ιστορία πως κάρωσε ο Γιάννης Μαρκόπουλος αυτή τη μουσική στην προσπάθειά του να γράψει μουσική για κάλαντα. Η στίχη του Μάνου Ελευθερίου και εδώ το ακούσαμε από την πιο πρόσφατη εκτέλεση με τον Δημήτρη Φαντή, τη Λιζέτα Καλημέρη και τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ήταν φυσικά τα μαλαματένια λόγια. Το Βασίλη Παπακοσταντίνου που μπορείτε να τον ακούσετε και στα Μέντα Icons να μιλάει και για τη διαδρομή του, για την πορεία του και για τα τραγούδια του. Αυτά που ψηφίσατε εσείς, έτσι όπως κάνετε και τώρα με τα τραγούδια των Pixlax. Μπαίνετε στα Mend Icons, ακούτε τραγούδια τους και ψηφίζετε τα 10 αγαπημένα σας και έτσι μπορείτε να διεκδικήσετε και ένα iPhone 18 Pro. Είναι ο Mend 88 στην παρέα σας και στα μισά της εβδομάδας. Είμαι η Βάσια Ρεντούμη, είναι η Ελένη Δήμου για τη συνέχεια.

0: Ο Γκέτε έλεγε πως η νύχτα είναι το άλλο μισό της ζωής και μάλιστα το καλύτερο. Ναι, αλλά πια νύχτα. Νύχτα ρίξαμε σαν άστρο στο κενό. Για αγάπη κλαίωμα δεν τη συγκινώ. Της Λίνας Νικολακοπούλου η στίχη. Πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Πάμε με παρέα, πάμε για την πόλη, πάμε και για το σινεμά. Η Telecom Προωθητικό είναι το μήνυμα. Μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Θα συνδέει όλα αυτά για σας με ένα μεγάλο διαγωνισμό. Τι έχετε να κάνετε? Μπαίνετε στην ενότητα Magenta Moments στο Telecom App και παίρνετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα από τα δύο διήμερα ταξίδια στη Θεσσαλονίκη και να ζήσετε από κοντά την πιο κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ρωτάτε επίσης για τη λέξη που σας ταξιδεύει. Σήμερα δεν θα ακουστεί άλλο. Αύριο όμως θα ακούγεται από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ ανά 2 ώρες και είναι και η τελευταία μέρα που μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για το ταξίδι στη Λισαβόνα, το Μέντα Ταξίδι, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Γλασόπουλου Στράβλ, γιατί την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή Μέντα το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη.
1: Υπάρχουν τραγούδια που θυμάσαι.
2: Γιατί έπαψες, αγάπη.
1: Και υπάρχουν τραγούδια που τα έχεις ζήσει.
2: Τις παλιές αγάπες που μη μιλάς.
1: Μέντα Icons με τους Pix Likes.
2: Σε λάθος σώμα.
1: Μπες τώρα στο menta88.gr. Ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Η Pix Lux στα Menta Icons. Menta 88.
3: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel? Εποφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
4: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή.

0: Little Dwarfs Kubit. Grinch, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Φέτος, ο Grinch αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
0: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες E-Pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
8: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
7: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
9: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
10: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
13: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Άλικον να το φροντίσει. Άλικον Απόσυρση. Άλικον.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
15: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
16: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Μια φωνή που θέλεις να γνωρίσεις. Μια βραδιά που θέλεις να μοιραστείς. Menta Live με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Menta Live. Η Μαριάννα Κατσιμίχα μας συστήνει το δικό της μουσικό κόσμο με μια φωνή γεμάτη ευαισθησία και χαρακτήρα. 3η 20 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Οδείο Αθηνών. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Menta 88. Menta Live. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Χορηγός ΔΕΗ.
18: Είμαι ο Κώστας Μακεδόνας και ακούς Menta 88.

0: Αν η ζωή είχε μάνιουαλ, θα ακούσαν αυτοί οι δύο στίχοι. Γέλα πουλί μου, είναι η ζωή μια τρέλα. Έτσι θα αποχαιρετιστούμε απόψε. Αυτό ήταν και για σήμερα. Από τις 6 μέχρι και τώρα ήμασταν μαζί και σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Μέντο 88 στα ραδιόφωνα και μέντο 88.gr αν συναντηθήκαμε διαδικτυακά. Μπείτε και στο spotawheel.gr αν έχετε το κινητό στο χέρι και αν θέλετε να αποκτήσετε αυτοκίνητο με τον πιο προσιτό τρόπο. Προωθητικό είναι το μήνυμα, γιατί με τα New Deals μπορείτε να επωφεληθείτε από ειδική προσφορά στα προγράμματα 24 και 36 μηνών και να αποκτήσετε το ολοκένουργιο αυτοκίνητο που πάντα ονειρευόσασταν με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Και αν έχετε διάθεση για ταξίδι στη Θεσσαλονίκη και κινηματογράφο, δεν ξέρω ποιος δεν θα είχε, μπείτε στο Telecom App στην ενότητα Magenta Moments. Η Telecom, μεγάλος χορηγός του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σας δίνει τη δυνατότητα να το απολαύσετε από κοντά. Αρκεί να πάρετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα από τα δύο κινηματογραφικά διήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αύριο στις 6 το απόγευμα θα τα πούμε και πάλι, αμέσως μετά τον Πέτρο Κουμπλή. Να έχετε ένα καλό, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Γεια και χαρά!
1: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Να δω

0: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
1: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι άλλα η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
2: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Η Μόβ Ομπρέλα, η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια Μόβ Ομπρέλα σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους, όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο θέατρο Πορεία. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Με μια Μόβ Ομπρέλα, εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: 4 γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
10: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
9: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
11: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
9: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
12: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
9: Η πιο ανατρεπτική κωμική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την
13: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
14: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κορντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους. Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
15: Μέντα 88.
16: Μέντα.

φιλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Ποια τραγούδια των Pix Lux έχεις ζήσει? Μοναξιά μου όλα. Ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους στο menta88.gr και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro.
1: Τις παλιές αγάπες.
0: Menta Icons με τους Pix Lux στον Menta88. Menta88.
2: Μια φωνή που θέλεις να γνωρίσεις. Μια βραδιά που θέλεις να μοιραστείς. Menta Live με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Menta Live. Η Μαριάννα Κατσιμίχα μας συστήνει το δικό της μουσικό κόσμο με μια φωνή γεμάτη ευαισθησία και χαρακτήρα. Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Οδείο Αθηνών. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Menta 88. Menta Live. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Είμαι ο Θοδωρής Βουτσικάκης και είσαι στον Menta 88.

0: υπάρχουν τραγούδια που θυμάσαι.
1: Γιατί έπαψες, αγάπη.
0: Και υπάρχουν τραγούδια που τα έχεις ζήσει.
1: Τις παλιές αγάπες που μη μιλάς.
0: Μεν τα Icons με τους Pix Lux.
1: Σε λάθος σώμα.
0: Μπες τώρα στο menta88.gr. Ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro.
1: Μοναξιά μου όλα.
0: Η Pix Lux στα Menta Icons. Menta 88.
2: Μια φωνή που θέλεις να γνωρίσεις. Μια βραδιά που θέλεις να μοιραστείς. Menta Live με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Menta Live. Η Μαριάννα Κατσιμίχα μας συστήνει το δικό της μουσικό κόσμο με μια φωνή γεμάτη ευαισθησία και χαρακτήρα. Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Οδείο Αθηνών. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Menta 88. Menta Live. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μέντα 88.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.